0: Και την πάση με χάσου μου λικόεν. Γεια σου, γεια σου.
1: Και δεν σε νοιάζει πια για μένα.

μάτια μου, μάζεψε τα μάτια μου, είναι όλα δικά σου, βάλε μια φωνή, δεν θα με ξεχάσεις κι ούτε να με ψάξεις.

Κι εσύ μια καλή νύχτα, μακάρι να έχεις καρδιά να έρθεις πίσω ξανά.

0: כן, אנחנו נמשיך עם מי הכי אוהב, מי הכי אוהב. נראה לי שלומי קובץ, שעוד מעט חוזר ליוון.
1: Ποιος αγαπάει πιο πολύ, αυτός που ακόμα προσπαθεί κάτι να σώσει, και αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει τι πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ, ποιος απ' τους δύο έχει ψυχή να λίγο στενεί. Ποιος αγαπάει τελικά,

αγαπάει πιο πολύ. Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει, για αυτός που λέει αρκετά

Πρώτη φορά στα μάτια σου το δάκρυ είδα κι ειλικρινά λυπήθηκα πολύ. Τα μάτια σου

πλήρωστε τα φώτα και διπλοκλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

Ποιος αγαπάει πιο πολύ. Αυτός που λέει δεν μπορεί κάτι να αλλάξει. Για αυτός που λέει αρκετά και αστάζει δάκρυα η καρδιά χωρίς να κλάψει.

Λογικά δεν είναι καλά. Έτσι ξαφνικά μαζεύτηκαν πολλά. Σκέφτομαι τις νύχτες εσένα και κλαίω.

0: κάτω από το φως του φεγγαριού σε συνοικίες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραπές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους σου. Δεν λογαριάζεις τη ζωή, μοιράζεις τζάμπα το φιλί και μένεις μόνη σου. Και μένεις μόνη σου.
1: Γεια σου, έτοιμα όλα.

0: Και μου λείπεις. Και μου λείπεις. Και υποφέρω.
1: Γεια σου Βγανκάνσκι. Τα

0: Ασύ μου πως συνεχιστεί, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για χρήση.
1: Χρήση.

0: Yes, Rebecca.
1: Χθες στις 12 σε είδανε στο Δέλτα. Γι' αυτό λοιπόν καθάρισε τη θέση σου και σβέλτα. Αλλιώς από το χάρτη μου κυρά μου θα σε σβήσω. Και με το κηδεμόνα σου να έρθεις να καθαρίσω. Ποιος ήταν ποιος λοιπόν ο σύνοδος σου? Και μη μου πεις πως ήταν ξαδερφός σου. Πες μου λοιπόν.

0: σου καριέρα μου επιτυχά.
1: Μα μου προδίδει τη ψυχή στα μυστικά και πάντοτε σε σένα με γυρίζει. Τα μάτια τα δικά σου χαραγμένα στην καρδιά.

0: Χωρίζω.
1: Στα δεινό όλα στα χαρίζω.
0: Άιντε Θάμι.
1: Και μη σε μια ζυγιά.
0: Ασύρσε λασσαμέντσικ.